βακάλε λου παλωσεν δάνς μοτός. Να μου νέ κονάρ πέτσος βέλ. Κίτσι σε ολόγ, αφάγα τσι πέλος πούζουμ πτώμ βοάρ. Καμα πουμούρ.